0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και ένα απότυπο από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverna and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: Είναι η Άννα Νικολάου. Άννα, έχουν πάρει προθεσμία. Ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες?
1: Απόστολε, από τις 2 το μεσημέρι παραμένουν στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 22 κατηγορούμενοι. Ένας-ένας μαζί με τον συνήγορό τους μπαίνουν στο γραφείο του ανακριτή, ζητούν ενημέρωση της δικογραφίας και παράλληλα ζητούν και προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί βάσει του επόμενου πενθημέρου βάση του νόμου. Έως τώρα οι πρώτοι κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία για την Παρασκευή. Δεν αποκλείεται όμως η διαδικασία λήψης απολογιών να επεκταθεί και το Σαββατοκύριακο. Πάντως, συνομιλώντας με συνηγόρους των κατηγορουμένων, αυτό που μας λένε είναι ότι πρόκειται για μια διωγγωμένη δικογραφία και θέλουν να λάβουν γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρίσουν το κατηγορητήριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος της νέας εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία εξεπατούσε Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό δημόσιο με ψευδείς δηλώσεις για τις οπιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι κάτοικοι των ομών Θεσσαλονίκης και Σερών. Κάποια μέλη είχαν συγγενικές σχέσεις και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι.
2: Από τον Νοέμβριο του 2025 είχαν μπει στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα, που φέρονται να εξαπάτησαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό δημόσιο εισπράττοντας επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ σε ευθείες δηλώσεις. Η οργάνωση ίδρυσε τουλάχιστον από το 2019 με διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και συγγενικές σχέσεις, διακριτούς ρόλους και γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.
3: Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα για να πάνε τα λεφτά στους. Σε αυτούς που τα δικαιούνται.
2: Η δικογραφία περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους, από τους οποίους οι 302 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις.
4: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκυρα. Έγγραφα.
2: Από το ελληνικό FBI σε περιοχές Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Αθήνας και της Καβάλας συνέλευσαν 17 εμπλεκόμενοι και έγιναν έρευνες σε 8 σπίτια και 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δύο υπάλληλοι των οποίων είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση.
5: Για πάνω από 3 ώρες αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το κέντρο υποδοχής που βρίσκεται στο Λαγαδά, έτσι ώστε να βρουν αποδεικτικά στοιχεία αλλά και έγγραφα που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση.
2: 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό όλων τεμαχίων. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα λοιπά μέλη υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών εμπλεκομένων ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδικοί φορτηγών και διανομής και σερβιτόροι.
6: Πρέπει να δρομολογηθούν και άλλοι έλεγχοι, να τελειώσει εδώ, γιατί δεν στεναχωριέμαι για μένα πλέον που είμαι πατέρας με 5 παιδιά, στεναχωριέμαι για τα παιδιά μου που είναι στη Γεωργία και στην οτροδροφία.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, το όφελος των εμπλεκομένων και η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε αγορές οχημάτων και δημιουργούσαν την εντύπωση ευνίδιου πλουτισμού, χωρίς να μπορεί να δικαιολογηθεί από τις πραγματικές τους δραστηριότητες. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 302.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες, 12 αυτοκίνητα, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τραπεζικές θηρίδες. Στις επιμαχές αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερο από 1.500 φυσικά πρόσωπα. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και κενά στη διαδικασία ελέγχου, φέρεται να εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΕΠΚ. Ενώ από το 2022 και μετά τροποποίησαν τη μεθοδολογία τους για να καλύψουν όσο μπορούσαν τα ίχνη τους.
0: Μπαράζ ελέγχων από όλους τους αρμόδιους φορείς προγραμματίζεται εν ώψη και του πρώτου τριημέρου της θερινής περίοδου στο στόχαστρο φορολογικές παραβάσεις, νοθεία καυσίμων και σκροκέρδια.
7: Ανεβάζει στροφές ο ελεγκτικός μηχανισμός για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εσχροκέρδειας εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος αλλά και της καλοκαιρινής περίοδου. Η ΑΔΕ προγραμματίζει περίπου 50.000 ελέγχους σε εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, κρουαζιέρες, χώροι στάθμευσης και καταλήμματα παντός τύπου.
8: Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, καθώς και tablet για να διασταυρωθούν τα POS, εάν συνδεμένες με ταμιακές μηχανές. Οι παραγγελίες, το ΦΠΑ αν έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις, καθώς και το τζίρο τους αν είναι παραβατικός.
7: Σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος μάλιστα θα κυκλοφορούν ελεγκτές που θα παρήσουν.

0: Διστάνουν τους τουρίστες προκειμένου να εντοπίζουν άμεσα περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Μόνο το 2025 έγιναν 68.400 επιτόπιοι έλεγχοι με ποσοστό παραβατικότητας 34,2%. Τα πρόστιμα ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Σαρωτικοί έλεγχοι έρχονται και για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, με δεδομένο ότι στα τέλη Ιουνίου τελειώνει η εφαρμογή του για τα καύσιμα και πιθανότατα θα παραταθεί για τα τρόφιμα.
1: Να γυρίσουν οι τιμές σε οικονομικά επίπεδα, να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί.
2: Με σκληρούς ελέγχους στην αγορά ταυτοχρόνως, για να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν το κόστος ζωής, το οποίο αυξάνεται με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το οποίο αφορά και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.
0: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις περιπτώσεις λαθρεμπορίου, όπως η πρόσφατη κατάσχεση 15 βιτιοφόρων με περίπου 300.000 λίτρα λαθρέου υγραερίου, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
3: Θεωρώ ότι η πάταξη του λαθρεμπορίου έχει έρθει σε μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας και αποτέλεσμα όλων αυτών που ανακοινώνονται είναι να εξηγένεται η αγορά και να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή.
0: Με βάση τη μικρή υποχώρηση των τιμών χοντρικής, η εκτίμηση των πρατηριούχων είναι ότι μέχρι το Σάββατο θα υπάρξει μείωση των τιμών στην Αντλία κατά τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά.
4: Έχουμε τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης, όπως αποτυπώθηκαν σήμερα στην αγορά. Ενώ συνεχίζεται η πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, μαζί μας είναι ο Θάνος Τσίρος με λεπτομέρειες.
5: Οι σαφείς δύο ενδείξεις. Πρώτον, διεθνή τιμή του πετρελαίου. Αυτό που αποτυπώθηκε στις οθόνες μας είναι η πορεία του Brent κατά τον τελευταίο μήνα.
4: Τα 108 ήταν στα τέλη Απριλίου.
5: Πριν από ακριβώς ένα μήνα. Έκανε το πικ στα $120 το βαρέλι. Από εκεί και πέρα υπήρχε μία μείωση της τιμής και είμαστε αυτή τη στιγμή στα $95. Για την ακρίβεια αυτό ήταν πριν από λίγο, τώρα είναι στα $96-97. Υπάρχει όμως μία σαφής πτωτική τάση.
4: Είναι 100%.
5: Όπως ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Αυτή η τιμή, η πτωτική τάση της τιμής του πετρελαίου, αποτυπώνεται στη δηληστηριακή τιμή των καυσίμων, με βάση την οποία αγοράζουν τα και τελικά εμείς οι καταναλωτές. Κοίτα τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στις δηληστηριακές τιμές. Εδώ δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η απόσταση σε σχέση με αυτό το οποίο αγοράζουμε εμείς οι καταναλωτές. Το 1,60 που πρέπει να σου πω στην αμόλυβδο ότι ήταν και το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το ξέσπασμα του πολέμου στις 21 Μαΐου, έχει γίνει 1,56 ήδη, άρα υπάρχει μια διαφορά 4 λεπτών. Άρα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις. Όποιο πρατήριο αγοράζει από σήμερα και μετά να βάζει φθηνότερο καύσιμο και άρα να μετακυλεί και αυτή την μείωση σε εμάς. Και αυτό και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε και στην Αντλία τις χαμηλότερες τιμές. Να δούμε και μια εικόνα για το τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα δεις ότι το 1,30 έχει γίνει ήδη 1,24. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια πτώση της τάξης των 6 λεπτών που επίσης περιμένουμε να φανεί τις επόμενες μέρες στην αγορά. Βέβαια, η πτώση θα ξεκινήσει από τα ψηλά. Η μέση τιμή λιανικής και χθες στο σύνολο της χώρας για την αμόλυβδη διαμορφωνόταν στο 2,13, για το πετρέλαιο κίνησης στο 1,81.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, Τάνο. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί και για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της συζύγου του, αλλά και του Γιώργου Μιλωνάκη, εστιάζοντας στην εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
6: Από το βήμα του συνεδρίου της ιστοσελίδας υγεία.gr και του πρώτου θέματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει πως τα 6 προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τον προληπτικό έλεγχο. Η επέκταση αφορά το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του καρκίνου του παχαίους εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων, αλλά και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.
7: Δεσμεύομαι ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο ήταν με πόρους τους οποίους ήδη έχουμε εγγυηθεί, γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική.
6: Σε πιο προσωπικό τόνο αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της συζύγου του, αλλά και του στενού του συνεργάτη Γιώργου Μιλωνάκη, εστιάζοντας στην εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
7: Θα πω για την σύζυγό μου ότι χρειάστηκε 2 φορές να χειρουργηθεί. Ανεπιφύλακτα εμπιστευθήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος. Για τον Γιώργο το Μιλωνάκη εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει γερός και δυνατός από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό και εκεί βρέθηκε, εκεί στα εγκεφαλικά ο χρόνος είναι όλη διαφορά, αλλά πάλι αισθάνθηκα πολύ σίγουρος.
6: Ερωτηθείς για τα φακελάκια με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο νοσοκομείο Αγίων Αργύρων και τον αναισθησιολόγο που ζήτησε χρήματα από συγγενείς ασθενούς, υπογράμμισε πως είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία.
7: Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια.
6: Σχετικά με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και τις εφημερίες, μίλησε για μείωση του χρόνου αναμονής.
7: Προσλάβαμε λοιπόν εκτάκτως μέσα από ένα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο κάναμε με τη ΔΥΠΑ τραυματοφορείς και θα το επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό και σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος παραμονής έχει μειωθεί. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Όπως είναι αξιοπρέπεια να μπορείς να στείλεις σε έναν καρκινοπαθή τα φάρμακα υψηλού κόστος στο σπίτι ή να τα παραλάβει από το φαρμακείο, όπως είναι τεράστια τομή το να μπορείς να κλείνεις ραντεβού μέσα από το My Health App.
6: Απαντώντας για τα φάρμακα, επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δίνεται στους ασθενείς πρόσβαση σε φαρμακευτικό υλικό τελευταίας τεχνολογίας.
4: Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η πιλωτική εφαρμογή του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Είναι το νέο σύστημα ψηφιακού ελέγχου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος. Μαζί μας είναι η Ραλού Αλεξοπούλου.
8: Και ουσιαστικά μέσω του Μητρώου αυτού το δημόσιο θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που λαμβάνουν οι πολίτες από οποιονδήποτε φορέα, αλλά και να διαπιστώνει τυχόν στρεβλώσεις οι οποίες υπάρχουν και μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Στο Μητρό αυτό το ψηφιακό φάκελο που θα δημιουργηθεί θα έχει και στοιχεία για τα εισοδήματα των πολιτών, των δικαιούχων των επιδομάτων, τα περιουσιακά στοιχεία και όπως είπαμε για τις παροχές που λαμβάνει. Παροχές, ποιες εννοούμε? Ενδεικτικά θα πούμε κάποια παραδείγματα. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών είναι το επίδομα θέρμανσης, είναι το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, mm-hmm. το επίδομα στέγασης αλλά και μακροχρόνιας ανεργίας. Να πούμε ότι η πιλωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου Μητρώου ξεκινάει την Τρίτη, 2 του μηνός και θα κρατήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, ενδεχομένως να προστίθενται συνεχώς και άλλα στοιχεία αναφορικά με ενισχύσεις. Η διατήρηση των δεδομένων με βάση την απόφαση θα είναι για 15 χρόνια και μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να τα διαγράφει αυτομάτως.
4: Βαλούς, ευχαριστώ. Ολοκληρώνονται οι ψηφιοποίησεις 53 εκατομμυρίων καρτελών με ένσημα ασφαλισμένων με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, προτεραιότητα η ταχύτερη απονομή των επικουρικών.
9: Απονομή κυρίων και επικουρικών συντάξεων με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων φέρνει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ που ενοποιεί 180 βάσεις δεδομένων αλλά και η ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων των αρχείων του οργανισμού. Τα έργα βρίσκονται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά στον πολίτη, όπως τόνισε η Υπουργός Εργασίας σε σχετική εκδήλωση.
10: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και όταν λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
9: Σήμερα οι κυρίες συντάξεις απονέμονται κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 42 μέρες από 500 ημέρες το 2019. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και στην απονομή των επικουρικών, καθώς πλέον την αρμοδιότητα για έκδοση σύνταξης έχει το τελευταίο ταμείο, ανεξάρτητα του χρόνου ασφάλισης που έχει ασφαλισμένους σε άλλους φορείς.
11: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
9: Διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επαναφορά δόλων και επιδομάτων και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους.
12: Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι του αγώνα.
13: Πρέπει να δοθούν πραγματικές αυξήσεις
14: για να μας δώσουν τα αναδρομικά και το 13ο και 14ο μισθό.
9: Τα μέλη των συνταξιούχικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοντιά και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το Σύνταγμα.
4: Η τουριστική σεζόν σε Σάμο και Λέσβο ξεκινά δυναμικά με την άφιξη Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι αξιοποιώντας την περίοδο του Μπαϊραμιού και τη δυνατότητα έκδοσης βίζας εξπρές, επιλέγουν τα δύο νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για ολιγοήμερες διακοπές και στιγμές χαλάρωσης.
15: Βουλιάζει το νησί της Σάμο από Τούρκους επισκέπτες. Τουριστικά πλοιάρια δένουν τόσο στο Πυθαγόρειο όσο και στο Βαθύ, με τους τουρίστες να επιλέγουν το νησί του Πυθαγόρα για ολιγοήμερες διακοπές, εκμεταλλευόμενοι τις αργίες του Μπαϊραμιού.
16: It's my first time in Greece in Samos too. I'm from Turkey and we live in the opposite side of the sea, in Kuşadası Sea. So we have some curious about what it looks like in the Samos.
17: I love Greek culture. And foods also.
15: Η εγκύτητα, το κόστος αλλά και η Visa Express βάζει το νησί στις πρώτες επιλογές των Τούρκων. Τουλάχιστον 3.000 είναι οι Τούρκοι επισκέπτες που έχουν επιβιβαστεί στο Πυθαγόριο, ενώ άλλοι 6.500 στο Βαθύ της Σάμου.
18: Samos is the best choice for us because it's cheap.
19: Όπως κάθε χρόνο όταν έχουμε τον Μπαϊράμι. Είναι η κανονική απόβαση. Έρχονται και με τα ferry boat, έρχονται και με τα θαλαμιγά.
20: Οι δρόμοι στο Πυθαγόριο της Σάμου έχουν κατακλειστεί από Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της γιορτής τους, τον Μπαϊράμι.
15: Η ίδια εικόνα και στη Λέσβο, που τουρίστες σχηματίζουν ουρές για να περάσουν τον έλεγχο.
21: It is second time, but it was the first time was 10 years ago. It was a long time. I love the nature and I love the people. Actually, they are very kind. And I love the food.
22: I like your country.
15: Και φέτος οι Τούρκοι κάνουν ποδαρικό στο νησί ανοίγοντας την τουριστική περίοδο.
23: Είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο κύμα επισκεπτών. Τις επόμενες μέρες θα κορυφωθεί. Οι Τούρκοι γυρίζουν σε όλο το νησί, μου αγαπούν το νησί. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πάρα πολύ καλές, ποιοτικές και με προσιτές τιμές.
15: Σημαντικές αφίξεις καταγράφονται και στοιχείο.
24: Έχουμε πολύ καλές πληρότητες. Οι Τούρκοι επισκέπτες μας στηρίζουν το νησί μας.
15: Η έκδοση Visas Express διευκολύνει τους Τούρκους τουρίστες, καθώς τους επιτρέπει να επισκέπτονται 12 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς επιπλέον διαδικασίες.
4: Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινείται ο ελληνικός τουρισμός, με το πρώτο τρίμηνο του 2026 να καταγράφεται 28,3% αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πέρα από τους καθιερωμένους νησιωτικούς προορισμούς που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, και η Αθήνα αποτελεί πλέον μία από τις πρώτες επιλογές στον τουριστικό χάρτη. Η ιστορία της χώρας μας, τα αξιοθέατα, η φιλοξενία και το φαγητό αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
25: Ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο σπάει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας από την συνεχή άνοδο της τουριστικής κίνησης. Εντυπωσιακά επίπεδα κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών αλλά και τα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
26: We are going to Mykonos for 3 days, then Santorini 3 days, then Crete 3 days. So this is almost a 2-week trip that we're taking. So.
27: The food is wow. It's delicious. Yeah. And also like the monuments, the history, the culture.
28: It's our first time here and we are very impressed.
25: 3,4 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 28,3% σε σχέση με το 2025, ενώ οι εισπράξεις άγγιξαν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα μας προσέλκυσε 21,6% περισσότερους επισκέπτες από τη Γερμανία, 49,3% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 27,6% από τη Γαλλία, ξεπερνώντας τον αριθμό των 624.000 τουριστών.
29: Για το χειμώνα είχαμε σημαντικό τουρισμό, έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
30: Είναι ευχάριστο διότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια άρχισε να έρχεται κόσμος και στην Αθήνα. Η Αθήνα κάποτε δεν ήταν προορισμός, ήταν πέρασμα.
25: Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις εκτοξεύθηκαν κατά 64,3% όταν η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με αρμόδιους στον τουριστικό κλάδο, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η Ελλάδα προσελκύει πλέον υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
31: Δεν μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία κάνει την εμφάνισή της στην τουριστική αγορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένας city break προορισμός με αξιοπρεπέστατο τουριστικό προϊόν, παρότι ο πόλεμος έκανε την εμφάνισή του στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική μείωση.
25: Για την ιστορία και τα αξιοθέατα πρωτίστως, αλλά και για την ελληνική φιλοξενία και το φαγητό, επιλέγουν τη χώρα μας χιλιάδες τουρίστες που την επισκέπτονται πλέον καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
32: We're going to a lot of historical sites and just enjoying the history.
33: We're only in Athens for a few days and then we're headed to the islands. I love your hospitality. The people are so friendly and amazing.
25: Με τους καλύτερους Ιωνούς φαίνεται πως ξεκίνησε η σεζόν στη Ρόδο.
0: Island's absolutely beautiful. We've come on a cruise ship, the Celebrity, so we've got 10 hours here, looking at the history of Rhodes and going by the beach.
1: Έχουμε προγραμματισμένες για φέτος συνολικά 420 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων, σχεδόν όλα αρκετά μεγάλα. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι θα ξεπεράσουμε το 500,000 επισκεπτών από την κρουαζιέρα και μόνο.
25: Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία για την κρουαζιέρα και στην Κέρκυρα.
2: Φέτος θα πάμε πάνω από τις 560 προσδέσεις στο λιμάνιο μας, προσεγγίσεις, και θεωρούμε ότι θα έχουμε ίσως και πάνω από 1,000,000 επισκέπτες από την κρουαζιέρα.
25: Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η φετινή χρονιά παρουσιάζει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη δυναμική από το 2025, οπότε και καταγράφηκε το τρίτο διαδοχικό ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.
4: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα αναπλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία να σημειώνει ιστορικό ρεκόρ ζέστης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τροπικές νύχτες αλλά και για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ιβυρική Χερσόνησο, σε συναγερμό και η Ιταλία.
3: Ακόμα και η άσφαλτο στη Γαλλία λιώνει.
5: Je fais vraiment les allers-retours obligatoires.
3: Στο Παρίσι, κάτοικοι και τουρίστες γλωσσίζονται στα συντριβάνια. Νεαροί βούτουν στο Σικουάνα.
6: Je pensais trouver de la fraîcheur et un peu de pluie en Bretagne. Je suis très déçu de cette chaleur.
3: Με την Δυτική Ευρώπη να ψήνεται από το φαινόμενο του θερμικού θόλου, οι θερμοκρασίες κυρίως σε Γαλλία και Βρετανία σπάνε κάθε ρεκόρ για μήνα Μάιο. Ακόμα και οι μετεωρολόγοι έχουν σαστήσει. Στην Νότια Γαλλία ο υδράργυρος έδειξε 36 βαθμούς.
7: On est même pas encore dans le début de l'été météorologique.
3: Για πολλούς το χειρότερο είναι οι λεγόμενες τροπικές νύχτες.
8: Des nuits tropicales où les températures resteront au-dessus des 20 degrés.
10: Very hot, so we had to go to the water garden, but even the water garden was so hot, so we had to go in the water.
3: Τροπικές νύχτες σημειώνονται και στη Βρετανία, όπου και εκεί οι κάτοικοι υποφέρουν.
11: It's going to be really hot today, Brian, so you need to drink plenty of water.
3: Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, τα σπίτια στη Βρετανία είναι φτιαγμένα παραδοσιακά για να συγκρατούν τη ζέστη. Τα κλιματιστικά είναι ελάχιστα. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Άλλος ένας έφηβος πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι με φίλους.
12: Series of tragic incidents over this very, very hot bank holiday weekend. It may look inviting in these hot temperatures, they say, but it is very, very dangerous.
3: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί, αλλά με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
13: Una media di 34.
3: Ανάλογο κύμα καύσωνα αναμένεται να χτυπήσει και την Ιταλία.
14: Il primo caldo si fa sentire, insomma.
3: Στην Ισπανία αναμένεται περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στο τέλος της εβδομάδας.
22: So hot, it's absolutely boiling.
3: Ενώ στην Πορτογαλία οι τουρίστες αντιμετωπίζουν τη ζέστη με δροσιστικά ποτά και βεντάλιες.
34: Glad I'm not in UK at this moment, because today weather in Greece much, much cooler and better than in UK.
3: Ενώ στην Αθήνα ευγνωμονούν την τύχη τους που απολαμβάνουν έναν ήπιο καιρό.
4: Στο Μιλάνο θα μεταβερθούμε και στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρή. Η Ιταλία, Κρίστιαν, λαμβάνει ήδη έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο τέλειο Ιουλίου παρά Μαΐου.
35: Πράγματι, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα, με το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας να κάνει λόγο για πάνω από 10 πόλεις με αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικά, εδώ στο Μιλάνο, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ για αύριο αναμένεται ο κίνδυνος να αυξηθεί ακόμα περισσότερο σε Ρώμη, Τορίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, κάτι που για το μήνα Μάιο είναι πρωτόγνωρο. Παράλληλα, οι ειδικοί σημειώνουν τις πρώτες τροπικές νύχτες για το 2026. Και όπως πολύ σωστά τόνισες, Απόστολε, να σημειώσουμε πως εν ώψη του ενδεχόμενου καυτού καλοκαιριού που μας περιμένει, καταρχάς η περιφέρεια της Ρώμης, το Λάτιο, αποφάσισε την απαγόρευση της συνεχόμενης εργασίας κάτω από τον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες για ολόκληρο το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο. Όμως η είδηση είναι πως φαίνεται πως αυτός ο καύσωνας θα υποχωρήσει ελαφρά μέσα στο επόμενο διήμερο, ειδικά στο Ιταλικό Βορρά. Παράλληλα όμως η προσοχή στρέπεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες και χοντρό χαλάζι, τα οποία αναμένεται να πλήξουν τα ορεινά και ειδικά τις Άλπες. Απόστολε.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν. Και ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόωρο καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες, μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, που θα μας πει περισσότερα για αυτό το κλιματικό φαινόμενο.
9: Ναι, Απόστολε, θα τα πούμε όλα. Θα έλεγα ότι η κλιματική κρίση είναι δεδομένο ότι θα φέρει και πιο ισχυρούς και πιο συχνούς και πιο πρώιμους καύσονες σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με το μέσο όρο. Έλα να δούμε μαζί εδώ στο γραφικό του Earth News πώς είναι αυτός ο θερμικός θόλος, λοιπόν. Αυτή η δομή πάνω από μεγάλο μέρος.
4: Βλέπω κυρίως, πάνω από Ισπανία και Γαλλία.
9: Κυρίως εκεί λοιπόν που έχουμε τα ρεκόρ θερμοκρασίας, την ακραία ζέστη. Γιατί αυτή η ζέστη είναι ακραία. Έως και 17 βαθμούς πάνω
4: από σε σχέση
9: με τις κανονικές τιμές. Έχουμε φτάσει τοπικά και τους 38 βαθμούς. Το είπανε όλοι στο ρεπορτάζ. Είναι οι τροπικές νύχτες και είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο. Βλέπεις, αυτός ο θόλος εγκλωβίζει τη θερμότητα και το βράδυ και τη νύχτα με αποτέλεσμα την καταπώνηση των οργανισμών. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, το φαινόμενο πρωτοφανές και είναι πρωτοφανές γιατί σπάει τα ρεκόρ, αλλά γιατί έχει και πολύ μεγάλη αιμονή και διάρκεια. Mm-hmm. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο καύσωνας θα υποχωρήσει αργά. Δηλαδή, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία θα έχουμε υποχώρηση κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας. Η Ιβηρική θα συνεχίσει να φλέγεται. Πιο ελαφρά θα το περάσει η Ιταλία και εμάς εδώ δεν μας αγγίζει ευτυχώς. Και ούτε φαίνεται κάποιος καύσωνας, κάποιο επεισόδιο σε εμάς όλο το επόμενο διάστημα. Θα πάμε χωρίς ακρότητες, χωρίς κάτι που να με ανησυχεί.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Ανεπίσημο προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έδωσαν πριν από λίγη ώρα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εστιάζοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η διαρροή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ουάσιγκτον που τη διαψεύδει. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η διαρροή των ιρανικών ΜΜΕ, θα μας τα εξηγήσει στο στούντιο ο Χρυσόστομος Λουκάς.
15: Διαψεύδει, όπως λέει η Ουάσιγκτον, να δούμε τι ακριβώς προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αμερικανών στην ιρανική διαρροή που φέρνει στο επίκεντρο τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Καταρχάς, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την ευρύτερη περιοχή του Ιράν και έρουν βεβαίως τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Οι Αμερικανοί φεύγουν ουσιαστικά. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη αποκαθιστά πλήρως την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς εντός 30 ημερών. Προσοχή εδώ. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών για τα πολεμικά πλοία, για τα πλοία του εχθρού, όπως λένε οι Ιρανοί. Και τρίτο, τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και της ναυσιπλοείας, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή, την κρατάει το Ιράν και το Ομάν. Ένα πολύ λεπτό σημείο, γιατί δεν μας λένε οι Ιρανοί τουλάχιστον, αν παραμένουν τα διόδια που συλλέγει η Τεχεράνη από τα πλοία. Mm-hmm. Είναι γνωστή η αμερικανική θέση ότι διόδια δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν.
4: Άρα, λίγο πολύ αυτά που αναφέρονται σε αυτή τη διαρροή είναι κόκκινες γραμμές για τους Αμερικανούς.
15: Αυτό ουσιαστικά μας διαμηνεί η Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη βλέπει ότι μας δίνει μια εικόνα μέσα τη διαπραγμάτευση και επιμένει σε αυτά. Αυτό έχει μια σημασία. Και τέλος, αν και εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε μια τελική ερνευτική συμφωνία, πηγαίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη θέλει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και άρα και του διεθνούς δικαίου, είναι η αλήθεια.
4: Σωστά.
15: Να δούμε τώρα τι από όλα αυτά μένει πράγματι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
4: Σε ευχαριστούμε και θα πάμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον και να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας, την Λένα Αργύρη. Λένα, είστε στο Λευκό Οίκο, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Και το θέμα του Ιράν είναι ψηλά στην ατζέντα. Τι λένε οι πληροφορίες?
16: Λοιπόν, αρχίζει σε λίγα λεπτά αυτό το χρήσιμο Υπουργικό Συμβούλιο, πράγματι υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση, πρέπει να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε πριν από λίγα λεπτά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεσε καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Απόστολε. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένα. Την πιο αιματηρή μέρα από την έναρξη της εκεχηρίας βιώνει ο Λίβανος. 31 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, καθώς ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε τις επιχειρήσεις βαθύτερα στη χώρα βόρεια του ποταμού Λιτάνη, πλήττοντας πάνω από 120 στόχους της Χεζμπολάχ. Η φιλοϊρανική οργάνωση μάλιστα αναφέρει πως έχουν ξεσπάσει και συγκρούσεις στο έδαφος.
17: 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί στο Λίβανο. Ήταν ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων παρά την εκεχηρία. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά.
18: A massacre destroyed a house and my village dwell right now. The house had two women in it.
17: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διευρύνει και τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, πολύ πέρα από την κίτρινη γραμμή που έχει δημιουργήσει στον Νότο.
0: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק.
17: Ισραηλινή επίθεση και στη Γάζα. Επλήγει πολυκατοικία. Στόχος ήταν ο νέος επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, Μοχάμετ Όντα, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από 11 ημέρες. Σκοτώθηκε μαζί με τη γυναίκα και το γιο του, ενώ υπήρξαν και άλλοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση.
4: Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Ερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μέσα σε κανάλι της περιοχής. Πάμε να συνδεθούμε με τις Έρες και τον Βασίλη Ανσασιάδη. Βασίλη, πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με μητέρα και τα αδέρφια στον καταβλισμό της περιοχής.
1: Ακριβώς. Και από όσο έχουν μια τελευταία εξέλιξη που ίσως να σχετίζεται με αυτή την τραγωδία. Συνελήφθη πριν από λίγο γυναίκα ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο ρέμα, εκεί δηλαδή που έπεσε και έχασε τη ζωή του το 10χρονο παιδί, και η γυναίκα αυτή έκανε ρευματοκλοπή, δηλαδή μετέφερε με καλώδιο πάνω από το ρέμα, με το νερό δηλαδή πάνω από το νερό, πάνω σε ένα ξύλο είχε βάλει το καλώδιο που έκλεβε ρεύμα. Εικάζεται, υπάρχει ένα σενάριο ότι το παιδί ακούμπησε το καλώδιο, τον χτύπησε το ρεύμα και έπεσε στο ρεύμα. Μάλιστα. Βέβαια, φως στις συνθήκες θανάτου θα δείξει αύριο η ιατροδικαστική έρευνα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Πάντως το παιδί το μεσημέρι έπεσε στο ρέμα, η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία, η πυροσβεστική τον ανέσυρε. Οι διασώσεις στο ΕΚΑΒ τον πήγαν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, εκεί που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθηκε η μητέρα του για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και, όπως είπαμε, μια γυναίκα για ρευματοκλοπή. Αύριο νομίζω ότι η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει πολλά για τις συνθήκες θανάτου αυτού του 10χρονου παιδιού.
4: Πριν από 6
1: χρόνια ένα μωράκι χάθηκε στον ίδιο ποταμό.
4: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Απόστολε.
4: Συνεχίστηκε μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, και πλέον στην αίθουσα του Γεώπολης υπάρχουν άλλες 100 θέσεις. Το δικαστικό σκέλος, οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν ενστάσεις στην παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.
2: Με τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη δικαστική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης.
19: Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν σήμερα, στην έκτη μέρα της δίκης, ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και των δικηγορικών συλλόγων. Αντιδράσεις στους κόλπους των συγγενών προκάλεσαν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
2: Ένταση επικράτησε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια αναφοράς του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την οικονομική της κατάσταση.
20: Έχουν το θράσος αυτοί που βάλαν αυτούς τους δολοφόνους ανθρώπους σε αυτές τις θέσεις και φτάσανε να χαθούν 57 ζωές. Να λένε σήμερα τι καλοί άνθρωποι που ήτανε και πόσο φτωχοί άνθρωποι ήτανε. Γιατί δεν παραιτήθηκε από την πρώτη στιγμή η φτωχή πλην τίμη, η κυρία Τσιαπαρίκου.
21: Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, φώναξε ότι είναι δολοφόνοι όλοι και θα πρέπει να τιμωρηθούν. Μητέρες των Τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα μίλησαν για κρατικό έγκλημα.
23: Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας. Τα λεφτά που σας πληρώνουν είναι βρώμικα.
2: Η πρόεδρος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί ο κύριος Πλακιάς.
24: Και μόνο η διατύπωση ενστάσεως, αποβολής των οικογενειών, των γονιών, των επιζώντων και των επιζωσών, αποτελεί ύβρι.
26: Ο δικηγόρος του κύριου Νικολάου, ο κύριος Σοφός, εστίασε για την... Γιατί το δημόσιο στοχοποίησε μόνο τους τέσσερις κατηγορούμενους, δηλαδή τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Αυτό όντως είναι κάτι που...
27: Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παρέτηση Νίκου Ανδρουλάκη Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο που έχει νοικιαστεί στο ελληνικό δημόσιο στο Ηράκλειο.
2: Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του και ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
4: Ονομάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Το να λες πήρες 1,5 εκατομμύριο ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 που έχει λάβει κάποιος, αυτό είναι συκοφαντία.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης επιθυμεί διαρκώς να κάνει τον ιεροκήρυκα της ηθικής και θέσαμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά ένα ακίνητο το οποίο μισθώνεται από το δημόσιο, εισπράττει χρήματα.
6: Έχετε βάλει από κάτω τον κύριο Γεωργιάδη και ακόμα διαφόρους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη έχει νοικιαστεί από το ελληνικό δημόσιο, έχει πληρωθεί έως σήμερα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ότι έχει ανακοινιστεί με κρατικά χρήματα και είναι σε τράπεζες του εξωτερικού. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να αντιτάσσει πως αποδεικνύεται με έγγραφα και στοιχεία ότι δεν μεταφέρθηκαν χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας, το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου και οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Σε θετικό κλίμα, με έμφαση στη σύγκληση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τη Φινλανδία. Ομολογό του, στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Θαλάσσια Ασφάλεια, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κοινές προτεραιότητες απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής.
7: Ελλάδα και Φινλανδία κινούνται από κοινού ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ώστε να αντιμετωπίσουν τις γεωπολιτικές προκλήσεις με προμετωπίδα την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας. Μετά τη συνάντηση με την Φινλανδία, ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων στα ανατολικά αλλά και τα νότια.
8: Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη διότι πλέον οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του. Η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αναγκαία.
7: Η Ελίνα Βάλτονεν χαιρέτησε τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι εκτός από τη Ρωσία υπάρχουν και δυνάμεις εντός Ένωσης οι οποίες αμφισβητούν τα ευρωπαϊκά θεμέλια.
9: A brutal war of aggression against Ukraine now in its fifth year and has brought war back to Europe. But it is also Russia together with the other autocratic countries who do challenge our European unity also from within.
7: Μήνυμα της Αθήνας και κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου με τον Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται μέσος πλην σαφώς στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
8: Φτασόμαστε κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, όλους τους κανόνες της ελεύθερης ναυσιπλοείας, και είναι απολύτως αναγκαίο, θέλω να τονίσω, να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις περιοχές, τις θαλάσσιες περιοχές. Καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των ναυτικών και της ναυσιπλοείας.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θαλάσσιας Ισχύως και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: ξανά.
1: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην Τίνο. Εδώ ανακαλύπτω την κρυφή ζωή του μαρμάρου και τη σχέση των μαστόρων με αυτό.
2: Πρέπει να γίνεις ένα με το έργο. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι είναι ζωντανό το περιστέρι.
3: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Μια ρογμή στο ανάγλυφο της άπειρης Υπήρου, όπου η φαντασία βρίσκει την ιδανική πηγή για ονειρεμένες ιστορίες. Δίκος και Βοηδομάκης, ακόμα ένας προορισμός της Άγριας Ελλάδας.
5: Άγρια Ελλάδα, κάθε Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο, δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε η πρόταση των 5 ΠΑΕ, Πανσεραϊκού, Πανετολικού, ΑΕΛ, Αστέρα και ΠΑΟΚ για αναδιάθρωση και αύξηση των ομάδων της Super League, καθώς δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία.
1: Το χρονικό μίας προαναγγελθής απόρριψης, πολύ δύσκολα έως εξαιρετικά πιθανό να γινόταν δεκτό το αίτημα των 5 ΠΑΕ περί αναδιάρθρωσης Super League, όπερ και γέννητο. Σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόταση δεν συγκέντρωσε τα απαιτούμενα 11-15, καθώς το αποτέλεσμα ήταν 7-7 και είναι λευκό. Υπέρ της αναδιάρθρωσης, δηλαδή υπέρ της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, ψήφισαν οι 5 ΠΑΕ που την πρότειναν, ΑΕΛ Πανσεραϊκός Πανετολικός, Αστέρας Σάχτορ ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, η οποία συμμετέχει εξ οφίτσιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Ο δικέφαλος του Βορρά ψήφισε υπέρ, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ομάδων από την περιφέρεια θα συμβάλλει θετικά στο γενικό προφίλ του πρωταθλήματος και θα αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων για το άθλημα. Την πρόταση καταψήφισαν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Όφι, Άρης, Ατρόμητος και Φυσιά Βόλος, Λευκό Ολυμπιακός. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να προσδιοριστούν από τις ΠΑΕ οι λεπτομέρειες του πλαισίου της πρότασης των ΕΠΟ και ΚΕΤ αναφορικά με.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs.
3: Το κίνητρο είναι μεγάλο και για τις δύο ομάδες, καθώς δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό κύπελο.
4: This would mean a lot for me that we then could have a fantastic ending to the season. We will give our best to get the happy ending tomorrow, and this would be to win the game, of course.
3: Καμάντα, Σαρ και Ματετά απέναντι σε Αλεμάο, Ντεφρούτος και Ουνάι Λόπεθ. Η αγγλική ομάδα είναι πιο έμπειρη. Σε έναν τελικό όμως όλα γίνονται.
5: La industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
3: Το ραντεβού είναι στη Red Bull Arena της Λειψίας στις 10 το βράδυ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο επεισοδίων.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.

0: η τελική των play-off της Stoiximan Greek Basketball League παίζουν στην ΕΡΤ. 4 ομάδες, 2 εισιτήρια, 1 όνειρο. Stoiximan Greek Basketball League. Οι καλύτεροι αναμετρώνται με τους καλύτερους. Όλα τα παιχνίδια των play-off live. Ready or not, here I come. Σε απευθείας μετάδοση από το Earth Cosmos.
1: Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού?
0: Είναι θέμα επιστήμης. Αρχικά βάζουμε λίγο περπάτημα σε πόλεις που δεν ξέρουμε. Μετά προσθέτουμε νέες τοπικές γεύσεις.
2: Και αυτό είναι μια αργή γαστρονομική εμπειρία.
3: Να το δοκιμάσετε κι εσύ. Να κρατήσω την κάμερα να το δεις κι εσύ.
0: Και ολοκληρώνουμε με αρκετές δόσεις από ωραίες ιστορίες.
2: Δεν το κόβουμε.
0: Αυτό το ραντεβού θα είναι μαζί μας στην Ευρώπη.
2: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ραντεβού στην πιτάση. Κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί. Στο ΕΤ Κόσμος.
4: 3, 2, 1.
1: Μπορεί σε κόκκινο χαλί μην ανέβηκα, αλλά τουλάχιστον πίνω νερό καφεδάκι.

0: Χωρίς προβλήματα ο καιρός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με κανονικό καιρό για την εποχή. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα στα υπηρετικά ωραία. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, πολύ τοπικά στα βόρεια και τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι σταδιακά βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: Καρδιά μου έχεις αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.

www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιζουντανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ισο Cleaver.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μείνε κοντά του, στην αγκαλιά του, ψυχή και σώμα, γίνε δικιά

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες.
1: Υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος της νέας εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία εξαπατούσε Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό δημόσιο με ψευδείς δηλώσεις για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι κάτοικοι των νομών Θεσσαλονίκης και Σερών. Κάποια μέλη μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αγρότες, δεν ήταν καν κτηνοτρόφοι.
2: Από τον Νοέμβριο του 2025 είχαν μπει στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα, που φέρονται να εξαπάτησαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό δημόσιο, εισπράττοντας επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ με ψευδείς δηλώσεις. Η οργάνωση ίδρυσε τουλάχιστον από το 2019 με διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και συγγενικές σχέσεις, διακριτούς ρόλους και γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.
3: Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα για να πάνε τα λεφτά στους. Σε αυτούς που τα δικαιούνται.
2: Η δικογραφία περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους, από τους οποίους οι 302 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις.
4: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα. Έγγραφα.
2: Από το ελληνικό FBI σε περιοχές Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κυλκής, της Αθήνας και της Καβάλας συνέλευσαν 17 εμπλεκόμενοι και έγιναν έρευνες σε 8 σπίτια και 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δύο υπάλληλοι των οποίων είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση.
5: Για πάνω από 3 ώρες αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το κέντρο υποδοχής που βρίσκεται στο Λαγκαδά, έτσι ώστε να βρουν αποδεικτικά στοιχεία αλλά και έγγραφα που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση.
2: 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό αγροτεμαχίων. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα λοιπά μέλη υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών εμπλεκομένων ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών και διανομής και σερβιτόροι.
6: Πρέπει να δρομολογηθούν και άλλοι έλεγχοι, να τελειώσει εδώ, γιατί δεν στεναχωριέμαι για μένα πλέον που είμαι πατέρας με 5 παιδιά, στεναχωριέμαι για τα παιδιά μου που είναι στη Γεωργία και στην Ελεκτροδροφία.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, το όφελος των εμπλεκομένων και η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
7: Ένωσης. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
8: Καθώς και τάμπλετ για να διασταυρωθούν τα POS, αν είναι συνδεμένες βιταμιακές μηχανές, οι παραγγελίες, το ΦΠΑ, αν έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις, καθώς και το τζίρο τους αν είναι πραγματικός.
9: Σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, μάλιστα, θα κυκλοφορούν ελεγκτές που θα παριστάνουν τους τουρίστες προκειμένου να εντοπίζουν άμεσα περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Μόνο το 2025 έγιναν 68.400 επιτόπιοι έλεγχοι με ποσοστό παραβατικότητας 34,2%. Τα πρόστιμα ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Σαρωτικοί έλεγχοι έρχονται και για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, με δεδομένο ότι στα τέλη Ιουνίου τελειώνει η εφαρμογή του για τα καύσιμα και πιθανότατα θα παραταθεί για τα τρόφιμα.
10: Να γυρίσουν οι τιμές σε οικονομικά επίπεδα, να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί.
11: Με σκληρούς ελέγχους στην αγορά ταυτοχρόνως, για να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν το κόστος ζωής, το οποίο αυξάνεται με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο αφορά και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωση.

0: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις περιπτώσεις λαθρεμπορίου, όπως η πρόσφατη κατάσχεση 15 βιτιοφόρων με περίπου 300.000 λίτρα λαθρέου υγραερίου, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
1: Θεωρώ ότι η πάταξη του λαθρεμπορίου έχει έρθει σε μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας και αποτέλεσμα όλων αυτών που ανακοινώνονται είναι να εξηγένεται η αγορά και να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή.
0: Με βάση τη μικρή υποχώρηση των τιμών χονδρικής, η εκτίμηση των πρατηριούχων είναι ότι μέχρι το Σάββατο θα υπάρξει μείωση των τιμών στην Αντλία κατά τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά.
2: Εμφανής και στην Αντλία είναι πλέον η πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και είναι εδώ μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε την πορεία των τιμών των καυσίμων.
3: Η αλήθεια είναι ότι η πτώση τις τελευταίες τουλάχιστον δύο ημέρες είναι αισθητή στις διεθνείς αγορές και αυτό σιγά σιγά φαίνεται και στην Αντλία. Δηλαδή, όταν λέμε αισθητή, κυμαίνεται πλέον το βαρέλι κοντά στα 95 δολάρια. Θυμίζω ήταν κοντά στα 112 την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή λοιπόν η αποκλιμάκωση περνάει, όπως θα δούμε και στα γραφικά που έχουμε ετοιμάσει, Αντριάννα, περνάει σιγά σιγά και στην Αντλία. Πώς όμως φτάνει στην Αντλία? Πρώτα περνάει από τα δηληστήρια, δηλαδή από τη χονδρική τιμή, η οποία θυμίζουμε ότι είναι και χωρίς ΦΠΑ βέβαια, και η οποία βλέπουμε εδώ, Αντριάννα, ότι ήταν στο 1,60 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη στις 21 του μηνός και πήγε στο 1,56. Δηλαδή ήδη στα δηληστήρια είναι μείον 4 λεπτά για την αμόλυβδη. Και αυτό είναι χωρίς το ΦΠΑ. Το πετρέλαιο κίνησης, επίσης η χονδρική του τιμή, στα δηληστήρια ήταν 1,30 και έχει πέσει μέσα σε μια εβδομάδα στο 1,24, δηλαδή και εδώ είμαστε 6 λεπτά κάτω, πάλι χωρίς ΦΠΑ, με το ΦΠΑ στην Αντλία, δηλαδή είναι μεγαλύτερη αποκλιμάκωση.
2: Τώρα να δούμε, επειδή έρχεται και τριήμερο, Άκη, στη λιανική τιμή, πώς όλες αυτές οι τιμές θα προσαρμοστούν στο τέλος της μέρας για τον καταναλωτή.
3: Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει όσους σκοπεύουν να αποδράσουν το τριήμερο είναι τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι το Σάββατο το πρωί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντριάννα, η αμόλυβδη σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα είναι στο 2,13 και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,81 ευρώ το λίτρο. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο το πρωί αυτή η τιμή που βλέπουμε στην αμόλυβδη θα είναι χαμηλότερη κατά περίπου 4 λεπτά, μπορεί και 5, μπορεί να δούμε δηλαδή και ένα 2,08 εκεί. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι χαμηλότερη κατά 3 με 4 λεπτά, δηλαδή μπορεί να δούμε την Αντλία στο πετρέλαιο κίνησης να είναι κοντά στα 1,78, ίσως και 1,77 ευρώ το λίτρο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο και όπως θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στη Βόσιγκτον, η Λένα Αργύρη, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.
4: Πράγματι, η Ανδριάννα έστειλε νέο μήνυμα προς το Ιράν ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό του στο πλαίσιο της πιθανής συμφωνίας που βρίσκεται στο τραπέζι. Είπε χαρακτηριστικά: θα επιβλέπουμε την περιοχή, αλλά κανείς δεν πρόκειται να την ελέγχει. Και το ίδιο ακριβώς μήνυμα έστειλε και στο Ομάν. Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι πάνε καλά, αλλά ακόμη δεν είναι τελείως ικανοποιημένος. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς αν αποκτούσε, όπως είπε, θα τα χρησιμοποιούσε αμέσως. Τώρα, όταν ρωτήθηκε αν η άνοδος στις τιμές των καυσίμων καθιστά επίγουσα μια συμφωνία, απάντησε ότι εκείνο το οποίο πήγε είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε δύο ακόμη πράγματα, ότι δεν αισθάνεται άνετα με το ενδεχόμενο η Ρωσία ή η Κίνα να αναλάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Και δεύτερον, ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν αυτή τη στιγμή χαλάρωση των κυρώσεων κατά τη Τεχεράνη. Νωρίτερα, αν σα θυμίσω, Ανδριάννα, ο Λευκός Οίκος είχε διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνία που είχαμε δει είχε κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωση, χαρακτηρίζοντα το προσχέδιο αυτό κατασκευασμένο και λέγοντα ότι κανεί να πρέπει να πιστεύει οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων. Τουλάχιστον 31 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ως τώρα απολογισμός από τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Στην πιο αιματηρή μέρα από την έναρξη της εκεχηρίας χτυπήθηκαν πάνω από 120 στόχοι της Χεζμπολάχ, με τη φιλοϊρανική οργάνωση να αναφέρει ότι έχουν ξεσπάσει και χερσαίες συγκρούσεις.
5: 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί στο Λίβανο. Ήταν ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων παρά την εκεχηρία. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά.
6: A massacre destroyed a house and my village there right now. The house had two women in it.
5: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διευρύνει και τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, πολύ πέρα από την κίτρινη γραμμή που έχει δημιουργήσει στον Νότο.
7: Αλλά έχουμε μαμικοί με τα πουλά σε έναν ο Λιβανών. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק.
5: Ισραηλινή επίθεση και στη Γάζα. Επλήγει πολυκατοικία. Στόχος ήταν ο νέος επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, Μοχάμετ Όντα, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από 11 ημέρες. Σκοτώθηκε μαζί με τη γυναίκα και το γιο του, ενώ υπήρξαν και άλλοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση.
2: Για τα επόμενα 4 χρόνια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνου για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της συζύγου του, αλλά και του Γιώργου Μιλωνάκη, εστιάζοντας την εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
8: Σημαντικά. Από το βήμα του συνεδρίου της ιστοσελίδας υγεία.gr και του πρώτου θέματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει πως τα 6 προγράμματα προλαμβάνω θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τον προληπτικό έλεγχο. Η επέκταση αφορά το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του καρκίνου του παχαίου εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων, αλλά και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.
9: Δεσμεύομαι ότι το πρόγραμμα αυτό που ήταν τόσο επιτυχημένο θα συνεχιστεί για την επόμενη δεκαετία, με πόρους τους οποίους ήδη έχουμε εγγυηθεί. Γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική.
8: Σε πιο προσωπικό τόνο αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της συζύγου του, αλλά και του στενού του συνεργάτη Γιώργου Μιλωνάκη, εστιάζοντας στην εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
9: Θα πω για την σύζυγό μου ότι χρειάστηκε 2 φορές να χειρουργηθεί. Ανεπιφύλακτα εμπιστευθήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος. Για τον Γιώργο Μιλωνάκη εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει γερός και δυνατός από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό, και εκεί βρέθηκε, εκεί στα εγκεφαλικά ο χρόνος είναι όλη διαφορά, αλλά πάλι αισθάνθηκα πολύ σίγουρος.
8: Ερωτηθείς για τα φακελάκια με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων και τον αναισθησιολόγο που ζήτησε χρήματα από συγγενείς ασθενούς, υπογράμμισε πως είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία.
9: Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια.
8: Σχετικά με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και τις εφημερίες, μίλησε για μείωση του χρόνου αναμονής.
9: Προσλάβαμε λοιπόν εκτάκτως μέσα από ένα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο κάναμε με τη ΔΥΠΑ, πραγματοφορείς, και θα το επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό, και σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος παραμονής έχει μειωθεί. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Όπως είναι αξιοπρέπεια να μπορείς να στείλεις σε έναν καρκινοπαθή τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι ή να τα παραλάβει από το φαρμακείο, όπως είναι τεράστια τομή το να μπορείς να κλείνεις ραντεβού μέσα από το My Health App.
8: Απαντώντας για τα φάρμακα, επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δίνεται στους ασθενείς πρόσβαση σε φαρμακευτικό υλικό τελευταίας τεχνολογίας.
2: Ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων καρτελών με ένσημα ασφαλισμένων με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων. Προτεραιότητα η ταχύτερη απονομή των επικουρικών.
10: Απονομή κυρίων και επικουρικών συντάξεων με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων φέρνει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ, που ενοποιεί 180 βάσεις δεδομένων αλλά και η ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων των αρχείων του οργανισμού. Τα έργα βρίσκονται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά στον πολίτη, όπως τόνισε η Υπουργός Εργασίας σε σχετική εκδήλωση.
11: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
10: Σήμερα οι κύριες συντάξεις απονεμούνται κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 42 μέρες από 500 ημέρες το 2019. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και στην απονομή των επικουρικών, καθώς πλέον την αρμοδιότητα για έκδοση σύνταξης έχει το τελευταίο ταμείο, ανεξάρτητα του χρόνου ασφάλισης που έχει ασφαλισμένους σε άλλους φορείς.
12: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
10: Διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις σε κυρίες και επικουρικές συντάξεις, επαναφορά δόλων και επιδομάτων και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους.
13: Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι του αγώνα.
14: Πρέπει να δοθούν πραγματικές αυξήσεις
15: για να μας δώσουν τα αναδρομικά και το 13ο και 14ο μισθό.
10: Τα μέλη των συνταξιούχικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοντζιά και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς το Σύνταγμα.
2: Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Ερών από τον θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο ο Βασίλη Αναστασιάδη εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι.
16: Ακριβώς, Ανδριάννα, και να πούμε ότι αύριο η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη θα ρίξει φως και θα δούμε το πώς ήρθε ο θάνατος, δηλαδή πώς έγινε ο θάνατος αυτό το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αυτό το κανάλι, το οποίο είναι στην Ηράκλεια, δίπλα στον οικισμό Ρωμά.
2: Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το παιδί στο κανάλι και τελικά έχασε τη ζωή του?
16: Εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο, Ανδριάννα, έχει σχέση με μια σύλληψη που έγινε μιας 43χρονης, η οποία έκανε ρευματοκλοπή. Δηλαδή, είχε καλώδια με τα οποία μετέφερε ρεύμα στο σπίτι της και τα καλώδια αυτά περνούσαν πάνω από το κανάλι. Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο, δηλαδή το παιδί να το χτύπησε το ρεύμα και συνέχεια να έπεσε μέσα στο κανάλι. Είναι ένα ενδεχόμενο. Γι' αυτό έγινε αυτή η σύλληψη της 43χρονης. Επίσης, να πούμε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο του πνιγμού. Το παιδί έπαιζε στο κανάλι μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Στη συνέχεια χάθηκε. Η μητέρα του ειδοποίησε την αστυνομία. Το βρήκαν μετά από πολλή ώρα. Πυροσβέστες το ανέσυραν και οι διασώσεις του ΕΚΑΒ το πήγαν στο κέντρο υγείας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, για το ότι έβαλε σε κίνδυνο ανήλικο. Και βέβαια περιμένουμε, όπως είπα, Ανδριάννα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ιατρική εξέταση που θα γίνει αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση. Ουσιαστικά θα δούμε το πώς ήρθε αυτός ο θάνατος αυτού του παιδιού, γιατί τα σενάρια, όπως είπαμε, είναι δύο. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από 6 χρόνια, Ανδριάννα, στο ίδιο κανάλι είχε χάσει τη ζωή του ένα μικρό μωράκι. Περιμένουμε αύριο την ιατροδικαστική εξέταση.
2: Σε ευχαριστούμε, Ανδριάννα, πολύ. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα κατάστημα στα Πατήσια. Ακολούθησε καταδίωξη και Θοδωρή Παναγιωτίδη, έχουν γίνει 3 συλλήψεις υπόπτων.
17: Ακριβώς το περιστατικό έγινε νωρίτερα το απόγευμα εδώ, στην οδό Πατησίου 74, στα Πατήσια, στην περιοχή του Άγιου Λουκά. Σε αυτό το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρισίας ενός Πακιστανού. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησε ένα αυτοκίνητο μπροστά στην οδό Πατησίων, στο οποίο επέβαιναν 4 Αλβανοί. Κατέβηκαν 2 από αυτούς, πέρασαν περπατώντας μέσα στο κατάστημα, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα και μαύρα καπέλα τύπου τζόκι. Φαίνεται ότι χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι με τη λαβή των όπλων και συνέχεια τον πυροβόλησαν στα πόδια και στα δύο πόδια, τραυματίζοντάς τον, ενώ αμέσως μετά βγήκαν έξω, επιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που τους ανέμεναν οι δύο συνεργοί τους και διέφυγαν με κατεύθυνση τη λεωφόρο Κηφισού. Στο σημείο έφτασαν σύντομα αστυνομικές δυνάμεις και ακολούθησαν αναζητήσεις που εντόπισαν τους δράστες στο Κηφισό. Ακολούθησε καταδίωξη από την άμεση δράση. Οι 4 δράστες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έχασαν τον έλεγχο, χτύπησαν πάνω σε άλλα ομόρροπα κινούμενα αυτοκίνητα στην λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. Έχασαν τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσαν πάνω στις μπάρες ασφαλείας, όπου και ακινητοποιήθηκαν. Εκεί αμέσως οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες, τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν, ενώ ένας από αυτούς κατάφερε να διαφύγει με τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του από την άμεση δράση να συνεχίζονται. Σε ό,τι αφορά τον τραυματία ιδιοκτήτη του καταστήματος, οι άντρες ομάδας Δίας που ήρθαν στο σημείο του έβαλαν αιμοστατικό επίδεσμο τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία όσο μπορούσαν μέχρι να έρθει η ασθενοφόρο και να τον παραλάβει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου χειρουργείται αυτή την ώρα, ενώ φαίνεται πως είναι εκτός κινδύνου ζωής. Και βέβαια η ασφάλεια Αθηνών, η οποία διενεργεί έρευνα για να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη εδώ και ποια ήταν τα κίνητρα, που από ό,τι φαίνεται δεν φαίνεται να ήταν ηλεκτρικά. Αντιθέτως, φαίνεται να ήταν, εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν κάποια παράνομη ίσως συνδιαλλαγή ή κάποιος εκβιασμός προς το κατάστημα. Μένει να φανεί από την πορεία των νευρών, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον οι συλληφθέντες από τον Κηφισό είναι άτομα με βαρύ ποινικό μητρώο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εξιχνιάστηκε περίπτωση διακεκριμένη σκλοπή σε πολυτελή οικία γνωστού εφοπλιστή στα νότια προάστια, από την οποία είχαν αφαιρεθεί, Γιώργο Κοβέ, πολυτελή ρολόγια συνολική αξία 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για χιλιανούς διαρρήκτες, για τους οποίους εξετάζεται και κατά πόσο είναι υπεύθυνοι και για άλλες ληστείες.
18: Mm-hmm. Αντριάννα, λοιπόν, το τμήμα διαρρήκτων μετά την κλοπή μαμού στο περασμένο Δεκέμβριο σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή στη Βάρη, μέσα από οπτικό υλικό κατάφερε να ταυτοποιήσει 4 μέλη της χιλιανής μαφίας. Mm-hmm. Οι δύο διαρρήκτες που είχαν εισβάλει στην οικία του εφοπλιστή και είχαν αφαιρέσει πανάκριβα ρολόγια αξίας άνω το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, διαπιστώθηκε πως είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς στην Ελλάδα 10 ημέρες πριν τη χρυσή κλοπή, με πλαστά έγγραφα των Ιταλικών αρχών. Διέμεναν σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα, το οποίο είχε ενοικιάσει η νύφη του 40χρονου αρχηγού της συμμορίας, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για παρόμοιες υποθέσεις και είχε προφυλακιστεί. Οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν εκείνος που συντόνιζε τη δράση των υπολείπων μελών και οργάνωνε τις μετακινήσεις τους στην Ελλάδα. Στις 13 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2025, τα επιχειρησιακά μέλη 33 και 26 ετών μπήκαν στο σπίτι του εφοπλιστή χωρίς να αφήσουν ίχνη διάρρηξης και άρπαξαν τα πανάκριβα ρολόγια. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο εγκατέλειψε τη χώρα μας μία μέρα μετά την κλοπή, ενώ ο συνεργός του 5 ημέρες αργότερα. Οι δύο φυσικοί αυτούργοι της διάρρηξης αναζητούνται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ, Αντριάννα, πρέπει να σου πω ότι το modus operandi της πείρας, σύμφωνα με την αστυνομία, παραπέμπει στο φαινόμενο του εγκληματικού τουρισμού. Αντριάννα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία να σπάει κάθε ρεκόρ ζέστης για την εποχή. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για τροπικές νύχτες, αλλά και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Ιταλία.
5: Ακόμα και η άσφαλτο στη Γαλλία λιώνει.
19: Je fais vraiment les allers-retours obligatoires.
5: Στο Παρίσι, κάτοικοι και τουρίστες δροσίζονται στα συντριβάνια. Νεαροί βούτουν στο Σικουάνα.
20: Je pensais trouver de la fraîcheur et un peu de pluie en Bretagne, je suis très déçu de cette chaleur.
5: Με την Δυτική Ευρώπη να ψήνεται από το φαινόμενο του θερμικού θόλου, οι θερμοκρασίες, κυρίως σε Γαλλία και Βρετανία, σπάνε κάθε ρεκόρ για μήνα Μάιο. Ακόμα και οι μετεωρολόγοι έχουν σαστήσει. Στην Νότια Γαλλία ο υδράργυρος έδειξε 36 βαθμούς. Για πολλούς το χειρότερο είναι οι λεγόμενες τροπικές νύχτες.
21: Des nuits tropicales où les températures resteront au-dessus des 20 degrés.
22: So we had to go to the water garden, but even the water garden was still, so we had to go in the water.
5: Τροπικές νύχτες σημειώνονται και στη Βρετανία, όπου και εκεί οι κάτοικοι υποφέρουν.
23: It's going to be really hot today, Brian, so you need to drink plenty of water.
5: Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, τα σπίτια στη Βρετανία είναι φτιαγμένα παραδοσιακά για να συγκρατούν τη ζέστη. Τα κλιματιστικά είναι ελάχιστα. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Άλλος ένας έφηβος πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι με φίλους.
24: Series of tragic incidents over this very, very hot bank holiday weekend. It may look inviting in these hot temperatures, they say. But it is very, very dangerous.
5: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί, αλλά με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
25: Una media di 34.
5: Ανάλογο κύμα καύσωνα αναμένεται να χτυπήσει και την Ιταλία.
26: Il primo caldo si fa sentire, insomma.
5: Στην Ισπανία αναμένεται περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στο τέλος της εβδομάδας.
27: So hot, it's absolutely boiling.
5: Ενώ στην Πορτογαλία οι τουρίστες αντιμετωπίζουν τη ζέστη με δροσιστικά ποτά και βεντάλιες.
28: Glad I'm not in UK at this moment, because today the weather in Greece is much, much cooler and better than in UK.
5: Ενώ στην Αθήνα ευγνωμονούν την τύχη τους που απολαμβάνουν έναν ήπιο καιρό.
2: Κρίστιανο Μαυρίνη, ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες και στην Ιταλία και μάλιστα λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα.
0: Αδριάννα, κυρίες και κύριοι, σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα με το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας να κάνει λόγο για πάνω από 10 πόλεις με αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο ο υδράριος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο αναμένεται ο κίνδυνος να αυξηθεί ακόμα περισσότερο σε Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, κάτι που για το μήνα Μάιο είναι πρωτόγνωρο. Παράλληλα, οι ειδικοί σημειώνουν τις πρώτες τοπικές νύχτες για το 2026. Να σημειώσουμε επίσης πως εν ώψη του ενδεχόμενου καυτού καλοκαιριού που μας περιμένει, η περιφέρεια της Ρώμης, το Λάτιο, αποφάσισε την απαγόρευση της συνεχόμενης εργασίας κάτω από τον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες για ολόκληρο το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο. Η είδηση, Αντριάννα, είναι πως φαίνεται πως αυτός ο καύσωνας θα υποχωρήσει ελαφρά μέσα από το επόμενο διήμερο, ειδικά στο Ιταλικό Βορρά. Παράλληλα όμως, η προσοχή στρέφεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως καταιγίδες και χοντρό χαλάζι, τα οποία αναμένεται να πλήξουν τα ορεινά και ειδικά στις Άλπεις. Αντριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με οικογενειακό του ακίνητο, με τον Υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι απαντώντας με αγωγή για ηθική βλάβη και αίτημα άρσης ασυλίας.
1: Έντονη αντιπαράθεση Νίκου Ανδρουλάκη, Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο που έχει νοικιαστεί στο ελληνικό δημόσιο στο Ηράκλειο.
3: Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του και ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
6: Ονομάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Το να λες πήρες 1,5 εκατομμύριο ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 που έχει λάβει κάποιος, αυτό είναι συκοφαντία.
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης επιθυμεί διαρκώς να κάνει τον ιεροκήρυκα της ηθικής και θέσαμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά ένα ακίνητο το οποίο μισθώνεται από το δημόσιο, εισπράττει χρήματα.
8: Έχετε βάλει από κάτω τον κύριο Γεωργιάδη και ακόμα διαφόρους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη έχει νοικιαστεί από το ελληνικό δημόσιο, έχει πληρωθεί έως σήμερα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ότι έχει ανακαινιστεί με κρατικά χρήματα και είναι σε τράπεζες του εξωτερικού. Με τη Χαριλάου Τρικούπινη αντιτάσσει πως αποδεικνύεται με έγγραφα και στοιχεία ότι δεν μεταφέρθηκαν χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας, το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου και οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του κ. Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Σε θετικό κλίμα, με έμφαση στη σύγκληση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Φιλανδίας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τη Φιλανδία ομολογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Θαλάσσια Ασφάλεια, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κοινές προτεραιότητες απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής.
9: Ελλάδα και Φιλανδία κινούνται από κοινού ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ώστε να αντιμετωπίσουν τις γεωπολιτικές προκλήσεις με προμετωπίδα την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας. Μετά τη συνάντηση με την Φιλανδία ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων στα ανατολικά αλλά και τα νότια.
25: Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη διότι πλέον οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του. Η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αναγκαία.
9: Η Ελίνα Βάλτον εγχαιρέτησε τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι εκτός από τη Ρωσία υπάρχουν και δυνάμεις εντός Ένωσης οι οποίες αμφισβητούν τα ευρωπαϊκά θεμέλια.
29: A brutal war of aggression against Ukraine now in its fifth year and has brought war back to Europe. But it is also Russia together with the other autocratic countries who do challenge our European unity also from within.
9: Μήνυμα της Αθήνας και κατά του ρωσικού σχιώδου στόλου με τον Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται μέσος πλην σαφώς στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
25: Τασόμαστε κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, όλους τους κανόνες της ελεύθερης ναυσιπλοείας, και είναι απολύτως αναγκαίο, θέλω να τονίσω, να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις περιοχές, τις θαλάσσιες περιοχές. Καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των ναυτικών και της ναυσιπλοείας.
9: Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θαλάσσιας Ισχύος και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
2: Στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο εστιάζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες απαντούν Δημήτρη Θωμά στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ για τις αναφορές του στα ελληνικά νησιά.
10: Ο Γιασάρ Γκιουλέρ επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στην Ανδριανούπολη με αφορμή τους εορτασμούς για τον Μπαϊράμι και εκεί είπε πάρα πολλά. Μίλησε για γαλάζια πατρίδα, για ουράνια πατρίδα, για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά που θα πρέπει να είναι στο Αιγαίο, για Τουρκοκύπριους και για πολλά άλλα. Στο λόγο του αυτό απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λέγοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Κλείνοντας, Ανδριάννα, να σου πω ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί μερικές εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αεροσκαφών, τις οποίες δεν είχαμε για αρκετό καιρό τον τελευταίο καιρό. Ανδριάννα.
2: Σε ευχαριστούμε. Συνεχίστηκε μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Πλέον στην αίθουσα του Γεώπολης υπάρχουν άλλες 100 θέσεις. Στο δικαστικό σκέλος οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν ενστάσεις στην παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.
11: Με τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη δικαστική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης.
12: Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν σήμερα, στην έκτη μέρα της δίκης, ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και των δικηγορικών συλλόγων. Αντιδράσεις στους κόλπους των συγγενών προκάλεσαν οι ενστάσεις των κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
11: Ένταση επικράτησε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια αναφοράς του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης.
13: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
14: Στοχοποίησε μόνο τους τέσσερις κατηγορούμενους. Δείχνει ότι η κυβέρνηση επιθυμεί στο αρχικό σχεδιασμό ο σταθμάρχης για όλα.
15: Το ραντεβού ο κύριος Νικολάου με τον αρεοπαγήτη ανακριτή θα το τηρήσει και θα σεβαστεί φυσικά τη διαδικασία και θα προσκομίσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει και ειδικά τις επιστολές τις οποίες έστελνε ο ίδιος.
11: Η έκτη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών διεξάγεται στην ανακοινισμένη αίθουσα. Έχουν προσθεθεί 100 νέες θέσεις, ενώ άλλα 110 άτομα μπορούν να παρακολουθούν την ακροματική διαδικασία από την αίθουσα με τις μεγάλες οθόνες, όπου επιτρέπεται είσοδο σε κοινό.
16: Έγιναν κάποιες επισκευές και είναι ανθρώπινο πια.
11: Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 2 Ιουνίου.
2: Δυναμικά ξεκινάει η τουριστική άφιξη Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι αξιοποιώντας την περίοδο του Μπαϊραμιού και τη δυνατότητα έκδοσης βίζας εξπρες, επιλέγουν τα δύο νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για λίγες μέρες διακοπών και λίγες στιγμές χαλάρωσης.
17: Βουλιάζει το νησί της Σάμου από Τούρκους επισκέπτες. Τουριστικά πλοιάρια δένουν τόσο στο Πυθαγόριο όσο και στο Βαθύ, με τους τουρίστες να επιλέγουν το νησί του Πυθαγόρα για ολιγόημερες διακοπές, εκμεταλλευόμενοι τις αργίες του Μπαϊραμιού.
18: It's my first time in Greece in Samos too. I'm from Turkey and we live in the opposite side of the sea, in Kushala Sea. So we have some curious about what it looks like in the Samos.
28: I love Greek culture and foods also.
17: Η εγκύτητα, το κόστος αλλά και η Visa Express βάζει το νησί στις πρώτες επιλογές των Τούρκων. Τουλάχιστον 3.000 είναι οι Τούρκοι επισκέπτες που έχουν αποβιβαστεί στο Πυθαγόριο, ενώ άλλοι 6.500 στο Βαθύ της Σάμου.
19: Samos is the best choice for us because it's cheap.
20: Όπως κάθε χρόνο όταν έχουμε τον Μπαϊράμι. Είναι κανονική απόβαση. Έρχονται και με τα ferry boat, έρχονται και με τα θαλαμιγά.
21: Οι δρόμοι στο Πυθαγόριο της Σάμου έχουν κατακλειστεί από Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της γιορτής τους, τον Μπαϊράμι.
17: Η ίδια εικόνα και στη Λέσβο, που τουρίστες σχηματίζουν ουρές για να περάσουν τον έλεγχο.
28: It's the second time, but it was the first time was 10 years ago. It was a long time. I love the nature and I love the people. Actually, they are very kind. And I love the food.
29: I like your country.
17: Και φέτος οι Τούρκοι κάνουν ποδαρικό στο νησί ανοίγοντας την τουριστική περίοδο.
22: Είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο κύμα επισκεπτών. Τις επόμενες μέρες θα κορυφωθεί. Οι Τούρκοι γυρίζουν σε όλο το νησί, μου αγαπούν το νησί. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πάρα πολύ καλές, ποιοτικές και με προσιτές τιμές.
17: Σημαντικές αφίξεις καταγράφονται και στοιχείο.
23: Έχουμε πολύ καλές πληρότητες. Οι Τούρκοι επισκέπτες μας στηρίζουν το νησί μας.
17: Η έκδοση Visas Express διευκολύνει τους Τούρκους τουρίστες, καθώς τους επιτρέπει να επισκέπτονται 12 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς επιπλέον διαδικασίες.
2: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Λάος για να απεγκλωβίσουν χωρικούς που φαίνεται να ζητώντας χρυσό. Μέχρι στιγμής εντόπισαν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ αναζητούνται άλλοι 2 αγνούμενοι.
24: Διασώστες ξεσπούν σε κραυγές ενθουσιασμού και συγκίνησης τη στιγμή που μαθαίνουν πως οι συνάδελφοί τους εντόπισαν τους πρώτους 5 αγνοούμενους από τους συνολικά 7 που εδώ και μία εβδομάδα βρίσκονται εκλοβισμένοι σε σπήλαιο στο Λάος. Το σωστικό συνεργείο κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους και διαπίστωσαν πως είναι ασφαλής. Το έργο του απεγκλωβισμού δυσχεραίνουν οι αδίξιες συνθήκες που επικρατούν μέσα στο σπήλαιο.
26: Of some of the narrowest openings, we're talking about 23 inches here. That is this wide. You know, I can't even fit through that for just perspective here. The video, you're right, is completely harrowing. You see the jagged edges of these damp caves.
27: The cave is hard to reach, and inside the cave there are muddy passageways, flooded sections, and narrow tunnels where rescuers have to crawl.
24: Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος που οι χωρικοί βρέθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τη σπηλιά επισκέπτονταν συχνά ντόπιοι που έψαχναν για χρυσό. Παρόλο που οι αρχές τους είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα να μην εισέρχονται σε αυτήν, λόγω ανησυχιών για την ασφαλεία.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε η πρόταση των 5 ΠΑΕ Πανσεραϊκού Πανετολικού, ΑΕΛ, Αστέρα και ΠΑΟΚ για αναδιάθρωση και αύξηση των ομάδων της Super League, καθώς δεν επετεύχθη απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία και έτσι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει πάλι με 14 ομάδες.
31: Το χρονικό μιας προαναγγελθής απόρριψης, πολύ δύσκολα έως εξαιρετικά απίθανο να γινόταν δεκτό το αίτημα των 5 ΠΑΕ περί αναδιάρθρωσης Super League, όπερ και γένετο. Σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόταση δεν συγκέντρωσε τα απαιτούμενα 11-15, καθώς το αποτέλεσμα ήταν 7-7 και είναι λευκό. Υπέρ της αναδιάρθρωσης, δηλαδή υπέρ της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, ψήφισαν οι 5 ΠΑΕ που την πρότειναν, ΑΕΛ Πανσεραϊκός Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, η οποία συμμετέχει εξ οφίτσιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Ο δικέφαλος του Βόρρα ψήφισε υπέρ, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ομάδων από την περιφέρεια θα συμβάλλει θετικά στο γενικό προφίλ του πρωταθλήματος και θα αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων για το άθλημα. Την πρόταση καταψήφισαν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Ατρόμητος και Φυσιά Βόλος, Λευκό Ολυμπιακός. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να προσδιοριστούν από τη ΣΠΑΕ οι λεπτομέρειες του πλαισίου της πρότασης των ΕΠΟ και ΚΕΒ αναφορικά με την καθιέρωση της Goal Line Camera για τις επόμενες αγωνιστικές σεζόν. Τέλος εποχής για τη διοίκηση Νταβέλη στην ΑΕΛ που γνωστοποίησε πως πουλάει τις μετοχές της.
0: Παραλάβαμε το 2022 από τον προκάτοχό μας μια ομάδα με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς άδεια συμμετοχής για τη Super League 2 και καλύπτοντας τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε την ΠΑΕ ΑΕΛ με 3.300.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο με άδεια για Super League και χωρίς τα βαρύδια και τις υποχρεώσεις του παρελθόντος.
1: Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, φιναλίστοι για πρώτη φορά σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, θα διεκδικήσουν απόψε το Conference League. Το μεγάλο παιχνίδι θα αρχίσει σε λίγα λεπτά στις 10 στη Λειψία.
3: Ωραίο!
4: Η Λειψία ζει στους ρυθμούς του τελικού του Conference League. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διασταυρώνουν τα ξύφη τους με στόχο το πολυπόθητο τρόπαιο. Το κίνητρο είναι μεγάλο και για τις δύο ομάδες, καθώς δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό κύπελο.
5: This would mean a lot for me that we then could have a fantastic ending to the season. We will give our best to get the happy ending tomorrow, and this would be to win the game, of course.
4: Καμάντα, Σάρ και Ματετά απέναντι σε Αλεμάο, Ντεφρούτος και Ουνάι Λόπεφ. Η αγγλική ομάδα είναι πιο έμπειρη. Σε έναν τελικό όμως όλα γίνονται.
6: Industria del negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
4: Το ραντεβού είναι στη Red Bull Arena της Λειψίας στις 10 το βράδυ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο επεισοδίων.
1: Στο πόλο θα πάμε τώρα με τη Φωτεινή Τριχά να κάνει μια επανάληπτη εμφάνιση με 5 τέρματα και την Φαντεντόμπελστιν να πιάνει 2 πέναλτι. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 15-10 στη σειρά των τελικών της Water Polo League των γυναικών.
7: Συγκλονιστικό ήταν ο πρώτος τελικός στο πόλο των γυναικών με τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4 τέρματα στην τρίτη περίοδο να κάνει τρομερή αντεπίθεση στο τέλος του 8 λεπτό, να ισοφαρεί σε 11-11 με πρωταγωνίστρια την Φωτεινή Τριχά και να παίρνει την νίκη στα πέναλτι με 15-13 υπερασπιζόμενο στην έδρα του. Το πρώτο εκτάλεπτο ήταν μοιρασμένο με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από 4 τέρματα. Στην δεύτερη περίοδο η Βουλιαγμένη κατάφερε να πετύχει ένα γκολ και να ξεφύγει με 5-4. Ενώ στο τρίτο εκτάλεπτο οι φιλοξενούμενες αύξησαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά τους, φτάνοντας στα 4 τέρματα. Σε εκείνο το σημείο όμως οι Πειραιώτισσες αφυπνίστηκαν, έκαναν κατάθεση ψυχής στο τέταρτο εκτάλεπτο και με την Τριχά να κάνει σπουδαίο παιχνίδι και να πετυχαίνει 5 τέρματα, ισοφάρισαν σε 11-11, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι. Στη Ρώσικη Ρουλέτα, η Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Φαντεντόμπελσεν, κατάφερε να αποκρούσει 2 πέναλτι της Βουλιαγμένης, χαρίζοντας την νίκη της Ερυθρόλευκης που έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών.
1: Οι Thunder νίκησαν τους Spurs με 127-114 και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του NBA. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν για μία ακόμα φορά ο Σάι Γκίλτριτς Αλεξάνδερ με 32 πόντους.
8: Οι Οκλαχώμα City Thunder επικράτησαν εντός έδρας στο San Antonio Spurs στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς με 127-114, έκαναν το 3-2 και είναι μια νίκη μακριά από τους τελικούς του NBA. Ο Shai Gilgeous-Alexander μέτρησε 32 πόντους, 2 rebound και μοίρασε 9 assist, με τον Alex Caruso να προσθέτει 22 πόντους.
9: Obviously the bench group came in and gave great minutes. But yeah, those guys, like, how would we say, like, we're a team out there, like, we don't get this far. I don't have this individual success. This team doesn't have this success without all 15 guys in the locker room. And...
8: Για τα Σπυρούνια, ο Κάστελ σκόραρε 24 πόντους με 7 στα 11 σουτ, με τον Τζούλιαν Σαμπάνι να ακολουθεί με 22. Η πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα λειτουργήσε, ο οποίος ναι μεν έβαλε 20 πόντους, αλλά είχε 4 σε 15 σουτ εντός παιδιάς και μάζεψε μόλις 6 rebound. Ο επόμενος μεταξύ τους αγώνας είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ΕΡΤ News, έρχεται στο κέντρο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
10: Χωρίς προβλήματα, ο καιρός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με κανονικό καιρό για την εποχή. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα στα επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, πολύ τοπικά στα βόρεια και τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες μες την ημέρα, κυρίως σε Χαλκιδική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

0: χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι κάνετε κι εσείς.
3: Το Βουνό των Θεών, που γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο δημοφιλές για τους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης.
4: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί είμαστε στους πρόποδες του Ολύμπου. Ο παλαιός Παντελήμωνας είναι στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου. Χωρίς τον Όλυμπο δεν θα είχαμε την ίδια αξία.
3: Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα και τα προβλήματα στις υποδομές.
5: Όλα τα καταφύγια έχουν πρόβλημα με τα νερά.
6: Στο μέρος το οποίο είμαστε τώρα, το οποίο είναι ένα πολύ σύχναστο μέρος, δεν έχει σήμα στο κινητό.
7: Σήμερα δεν ξέρουμε πώς ανεβαίνουν στον Όλυμπο. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται.
3: Και το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Αξιοποίησης του Ολύμπου.
8: Πρέπει να γίνει ένα εθνικό πάρκο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, να μην πω παγκόσμιων προδιαγραφών.
9: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: This is New York, a miracle city, a city of tall buildings, narrow dark streets, magnificent parks, broad avenues. A fascinating city, an incredible city.
2: Η πόλη της Νέας Υόρκης αποτελείται από 5 boroughs, δηλαδή από 5 μικρότερες πόλεις εντός της Μητρόπολης. Το Bronx, το Brooklyn, το Manhattan, το Queens και το Staten Island ενοποιήθηκαν το 1898 και δημιουργήσαν τη New York City.

0: ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos News. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos News. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Το ρεμπέτικο δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.

Φόρουμ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Η ώρα είναι 4 και 4 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: για σένα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: άξιος δρόμος έχει τελειώσει και όλοι περιμένουν με αγωνία.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν.
1: Διογνήσια κρουαζιέρα, η δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα.
0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα.

0: δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

0: κτίρια ελαιόδεντρα και αναδεικνύει για μία.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδεν, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: πανελλήνιο.
1: Γιατί τα παιδιά είσαι εγώ και αυτές
2: τις. Ναι, έλα φίλε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσπές. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos, Mills. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Condorieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Προστά μου

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockies.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Καλύβη.

0: Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ηλίας Ανδριόπουλος και μου φωνάζουν.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου και εσύ είσαι πολιτεία.

απόψες αγάπη μου κι απόψε σύννεφα σκεπάσα την καρδιά και βγήκανε τα όνειρα στους δρόμους.

0: πίστευες αλήθεια πως αν ξυρίσεις το μουστάκι.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδια Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα, ζωή.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούρνα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούρνη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κορυφή.